Ανήλαμο, αρτεριόλα, αντεμόπλουνα, όφρουπνα. Ιεσκούριο, ροπούλι.